0: Εσύ, αι, νερε χωανέτεακ.
1: Παιδίνκατουα. Μίκελεκ μπερτσοβάτσου καβέστεν δίτου. Αιτά γουρέα παρόδια τους.
0: Κολορέ γαβέα, σαντουά, σαντουά, ουστι σαντουά. Αουσί κομπόντσα η τρεβέα, σισερόν μπερπιστούα. Γκρεκοαρεν κουάδρο ετά τικατερά τα κογίσον μαγροά. Σαβιδουρίσε τα σε ρεσπετερίκ, μουντουκο πεκατοένα ουρέα.